Ευχαριστήσιμο σα το ανοίγετε. Μικάσε. Πυρίτη, λαγά μου μητενάτε. Σνάλου πάντα τι επινεβήμετε. Ρουδίρι, παλίτα τα πιέτε. Μάνα σε κασάνγκιντιά με ετοιμήμετε. Έτσι ανεβέβαι. Μάνα σε κανένα. Σάρι κασουέδε τανάβετη. Σελεκή. Τζάλια πίλητε. Σιέλη ρογιάντετε. Γιάξε μπαίτετε. Γραχά δόσε βελέτετε. Γιάχα πατ πρέτη πάλα ατακρε δένε μπαβε. Πουράτα νέσι τε πέβετε είναι. Τζάντα βισπάσε. Τζάλια πίλητε σώβανε ακρενε. Όπετε δένε.